0: Taip pat svarbu palyginti informaciją iš kelių šaltinių. Jei tam tikra naujiena atrodo įtartina ar prieštaringa, patikrinkite jos tikslumą patikimose naujienų organizacijose arba faktus tikrinančiose svetainėse. Galiausiai atsargiai vertinkite socialiniuose tinkluose skleidžiamą informaciją. Nors socialinių tinklų platformos labai padeda bendrauti su kitais žmonėmis ir gauti informacijos, jos taip pat yra potenciali klaidingos informacijos skleidimo terpė. Prieš dalindamėsi arba patikėdami internete paskelbtą informaciją, visada patikrinkite šaltinį ir autorių. Taigi, artėjant Europos parlamento rinkimams, yra itin svarbu ieškoti patikimų šaltinių, jei norite priimti informaciją pagristus sprendimus. Susigaudyti klaidingos informacijos painiavoje ir priimti pagristus sprendimus padės oficialius interneto svetainės. Taip pat nepamirškite tikrinti informaciją iš įvairių šaltinių ir kritiškai vertinkite tai, ką matote internete. Balsuodami nuspręsite, kurie Europos parlamento nariai jums atstovaus rengiant naujus teisės aktus. Jūsų balsas taip pat turės įtakos Europos komisijos rinkimams. Šie sprendimai turės reikšmę jūsų ir kitų ES gyventojų kasdieniam gyvenimui. Demokratija reikalauja pastangų. Ji yra bendras pasiekimas ir už ją esame bendrai atsakingi. Todėl kiekvienas iš mūsų turi dalyvauti ją užtikrinant. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Schengen. Ο χώρος Σέγγεν καλύπτει σήμερα τα εδάφη 27 χωρών στην Ευρώπη. 23 από τις χώρες αυτές είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ συμμετέχουν επίσης η Ισλανδία, το Λίχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ελβετία. Μέσα στο χώρο αυτό μπορεί κανείς να ταξιδεύει ελεύθερα από τη μία χώρα στην άλλη, χωρίς να περνάει από συνοριακούς ελέγχους. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν διασχίζει τα σύνορα στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα. Έλεγχοι γίνονται μόνο στα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή όταν θέλει να περάσει κανείς από μια χώρα Σέγγεν σε μια χώρα εκτός Σέγγεν. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα όταν ταξιδεύει κανείς από την Πολωνία στην Ουκρανία ή το αντίστροφο. Ο χώρος Σέγγεν απέκτησε πρόσφατα πολλά καινούρια μέλη. Την 1η Ιανουαρίου του 2023 εντάχθηκε στο χώρο Σέγγεν η Κροατία. Επιπλέον, στα τέλη της ίδιας χρονιάς, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2023, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να καταργήσουν από τις 31 Μαρτίου του 2024 τους συνοριακούς ελέγχους στα αεροδρόμια και τα λιμάνια της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Το πότε θα καταργηθούν οι έλεγχοι και στα χερσαία σύνορα θα αποφασιστεί κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι μόλις 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Είναι η Κύπρος και η Ιρλανδία. Γιατί μεν Κύπρο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια διαδικασία αξιολόγησης Σέγγεν. Με άλλα λόγια δηλαδή, αξιολογείται αυτόν τον καιρό κατά πόσο η χώρα πληρεί τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί σε αυτή τη ζώνη όπου δεν διεξάγονται συνοριακοί έλεγχοι. Η Ιρλανδία από την άλλη πλευρά δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν. Ωστόσο, αν το θελήσει, η χώρα μπορεί να υποβάλει αίτηση ένταξης ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από το αν η χώρα τους ανήκει στο χώρο Σέγγεν ή όχι. Αυτό σημαίνει ότι αν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξιδεύετε από ένα κράτος μέλος που ανήκει στο χώρο Σέγγεν σε ένα άλλο που δεν ανήκει, θα υποβληθείτε σε έναν στοιχειώδη έλεγχο απλώς και μόνο για να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας.
2: Libre circulation des personnes.
3: Schengen.
4: It's based on co-decision.
5: Problems at the border.
6: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
7: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
8: Lot of anxiety about Schengen.
1: Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, οι χώρες του Σέγγεν έχουν θεσπίσει ενιαίους κανόνες και διαδικασίες για τις θεωρήσεις βραχίας διαμονής. Οι θεωρήσεις βραχίας διαμονής δίνουν το δικαίωμα στους κατόχους τους να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του χώρου

0: Σέγγεν για έως και 3 μήνες και εκδίδονται ανά εξάμηνο. Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών υποχρεωμένοι να κάνουν αίτηση για θεώρηση Σέγγεν. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί και οι Αυστραλοί πολίτες απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση.
1: Σέγγεν.
0: Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν θα υποβληθείτε ποτέ σε κανέναν απολύτως έλεγχο όταν ταξιδεύετε. Είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους συνοριακούς ελέγχους και τους ελέγχους ασφαλείας. Έλεγχοι ασφαλείας είναι αυτοί που γίνονται για παράδειγμα στα αεροδρόμια και σε αυτούς τους ελέγχους υποβάλλονται όλοι, ακόμη και όσοι ταξιδεύουν μέσα στο χώρο Σέγγεν. Κάθε επιβάτης μπορεί να κληθεί να επιδείξει κάποιο έγγραφό του που να πιστοποιεί την ταυτότητά του, ώστε να αποδείξει στην ουσία ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος του εισιτηρίου του. Αξίζει επίσης να σημειώσουμε εδώ ότι κάθε χώρα που συμμετέχει στο σύστημα Σέγγεν μπορεί να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη ή την εσωτερική του ασφάλεια. Και αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρητική δυνατότητα. Έχει γίνει αρκετές φορές στην πράξη, όπως για παράδειγμα όταν η Γαλλία βρέθηκε στο στόχαστρο τρομοκρατικών επιθέσεων ή και πιο πρόσφατα στην πανδημία του κορονοϊού, όπου όπως θυμόμαστε όλοι, οι χώρες έκαναν αυστηρούς ελέγχους στα σύνορά τους.
1: Σέγγεν.
0: Όλα αυτά σημαίνουν ότι στόχος του Σέγγεν δεν είναι απλώς να διευκολύνει τις μετακινήσεις από χώρα σε χώρα, αλλά και να προστατεύει την ασφάλεια σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Για λόγους ασφαλείας, μάλιστα, έχει δημιουργηθεί το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν, μια ειδική βάση δεδομένων στην οποία η αστυνομία και άλλες δημόσιες αρχές μπορούν να εισάγουν και να επαληθεύουν πληροφορίες, όπως είναι για παράδειγμα πληροφορίες για αγνοούμενα ή καταζητούμενα πρόσωπα. Πρόκειται με άλλα λόγια για μια πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές επιβολής του νόμου των διαφόρων χωρών να συνεργάζονται μεταξύ τους και έτσι η πλατφόρμα αυτή βοηθά να διατηρείται ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας, ιδίως όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα του χώρου Σέγγεν. Πώς όμως προέκυψε αυτός ο χώρος Σέγγεν? Η αρχή έγινε το 1985, όταν 5 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να καταργήσουν τους ελέγχους στα εσωτερικά του σύνορα. Κινητήρια δύναμη ήταν και σε αυτή την περίπτωση οι προσπάθειες για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας ήταν να καλλιεργηθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών μέσω της κατάργησης των συνόρων. Το όνομα Σέγγεν προέρχεται από την κομμόπολη Σέγγεν στο Λουξεμβούργο, όπου τα 5 ιδρυτικά κράτη υπέγραψαν την αρχική συμφωνία. Ο χώρος Σέγγεν βασίζεται νομικά σε αυτό που έχει καθιερωθεί να ονομάζεται κεκτημένο Σέγγεν. Πρόκειται στην ουσία για όλες τις συμφωνίες και τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί γύρω από την κατάργηση των συνόρων και που εδώ και πάνω από 25 χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ενσωματώθηκαν σε αυτό με τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Σήμερα, σχεδόν 40 χρόνια μετά την υπογραφή της πρώτης συμφωνίας Σέγγεν, πάνω από 400 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν εντός του χώρου αυτού μπορούν να μετακινούνται και να ταξιδεύουν ελεύθερα. Ο χώρος Σέγγεν δεν διευκολύνει απλώς την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων, είτε αυτοί ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους είτε για λόγους αναψυχής, αλλά τονώνει επίσης και την οικονομία της Ευρώπης, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινής μας ζωής. Και αυτό τον καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

0: Těmi hlavními je hmyz, jako jsou včely, motýly a pestřenky. Opylovat mohou ale i ptáci či netopíři. Ze všech nejdůležitější jsou ale včely, kterých existuje 25 až 30 tisíc různých druhů. Klíčovou úlohu ze sociálního, hospodářského a ekologického hlediska uznala i organizace OSN pro výživu a zemědělství. Změna klimatu, úbytek přírodních stanovišť, škůdci, choroby a intenzivní zemědělství vedou k dramatickému poklesu populací opylujícího hmyzu. Jak jsme již zmínili, populace opylovačů v posledních letech znepokojivě poklesly. Tento trend významně ohrožuje ekosystémy, zemědělskou produktivitu i dobré životní podmínky lidí. Vzhledem k naléhavosti této otázky zahájila Evropská unie řadu iniciativ, které mají úbytek opylovačů řešit a podpořit jejich ochranu. Její reakce na krizi se přitom neomezuje na politická opatření. Zahrnuje také aktivní spolupráci s veřejností a dalšími subjekty. Například v roce 2022 shromáždila Evropská občanská iniciativa Zachraňte včely a zemědělce více než 1,1 milionu podpisů. Veřejnost tak dala jasně najevo, že opatření na ochranu opylovačů široce podporuje a také, že vítá kroky, které prosazují udržitelné zemědělské postupy. Iniciativa Zachraňte včely a zemědělce je sedmá úspěšná evropská občanská iniciativa. Vyzývá k výrazné redukci používání syntetických pesticidů a zaměřuje se na podporu zemědělců při přechodu na zemědělské postupy šetrné k přírodě. V roce 2020 přijala Evropská komise unijní strategii v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030. Jedná se o dlouhodobý a komplexní plán na ochranu přírody, který má ambici zvrátit degradaci ekosystémů. V kontextu biologické rozmanitosti také Unie zavedla zvláštní politický rámec, který už prokazuje svůj přínos. Jádrem unijní politiky v oblasti biodiverzity jsou dvě směrnice. První o ochraně přírodních stanovišť a druhá o ochraně volně žijících ptáků, díky nimž vznikla síť Natura 2000, tedy největší světová síť chráněných oblastí. Parlament v souvislosti s iniciativou Evropské komise týkající se opylovačů vyzval k tomu, aby vznikl rozsáhlý akční program pro opylovače a aby se na tento účel vyčlenily dostatečné zdroje. Vyslovil se proto, aby byly do revize směrnice o udržitelném používání pesticidů zahrnuty závazné kroky, jak pesticidy v celé Unii omezit. Vyzval také komisi, aby zákaz uložený na tři typy insekticidů ze skupiny neonikotinoidů rozšířila na celou skupinu. Přestat používat pesticidy však není nic jednoduchého. V červnu 2022 navrhla Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu nové nařízení, které mělo pesticidy omezit. Dokument se setkal s obrovským odporem ze strany výrobců pesticidů a organizací zastupujících průmyslové zemědělství. V důsledku toho byl návrh okleštěn a ani tak nakonec v listopadu 2023 nezískal v Evropském parlamentu většinovou podporu. Bude tedy na novém parlamentu a nové komisi, aby společně se všemi členskými zeměmi nalezly řešení, jak opylující hmyz zachránit. Péče o včely a ochrana biologické rozmanitosti těchto druhů má zásadní význam pro budování odolnosti zemědělských ekosystémů a přizpůsobení se změně klimatu. Bez jejich pomoci nemůžeme boj proti hladu ve světě vyhrát. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: وصل الزمن لنفوتاو. Bejn is-sitta u d-seta ġunju ta' din is-sena, miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jgħinu fit-tiswir tal-futur tal-Unjoni Ewropea. billi jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku korp tal-Unjoni Ewropea eled direttament, u l-elezzjonijiet Ewropej huma wieħed mill-akbar avvenimenti demokratiċi fid-dinja. F'din is-sensiela ta' podcast nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan episodju se nkunu qed nesploraw suġġett importanti. Kif tista' ssib sorsi affidabbli u taraf l-informazzjoni uffiċjali mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fi żmien ta' miżinformazzjoni.
2: Waqt li l-elezzjonijiet Ewropej qed joqorbu, huwa importanti ħafna li tkun informat sew dwar il-kandidati u l-politiki u l-kwistjonijiet ewlenin involuti. Madankollu, l-internet huwa miżgħod b'informazzjoni qarrieqa u b'hekk din tagħmilna diffiċli narblu l-fatti mill-finzjoni. Illum se nesploraw xi strateġiji li permezz tagħhom int tkun tista' tfittex b'mod effettiv l-informazzjoni disponibbli.
1: Ejjew nibdew billi niddiskutu għaliex huwa daqshekk importanti li ssib sorsi affidabbli. Il-miżinformazzjoni tista' tinfluwenza l-perċezzjonijiet u deċiżjonijiet tagħna, speċjalment fir-rigward tal-votazzjoni. L-Unjoni Ewropea hija entità komplessa u wieħed jeħtieġ li jkollu informazzjoni preċiża biex jifhem kif din taħdem. B'mod ġenerali meta nkunu qed infittxu informazzjoni fuq l-internet, l-ewwel ħaġa li tġina f'moħħna hi li ndaħlu l-kliem ewlieni f'magna tat-tiftix. Din mhijiex idea ħażina. Madankollu żomm f'moħħok li l-ewwel riżultati tat-tiftix mhumiex neċessarjament l-aktar sorsi affidabbli, dawn spiss ikunu dawk il-paġni web li jkunu rawhom l-aktar nies jew sempliċiment ikunu ġew sponsorjati.
2: Strateġija ewlenija biex identifika sorsi affidabbli illi tmur direttament fuq is-siti web uffiċjali tal-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web jipprovdu informazzjoni preċiża u aġġornata dwar il-politiki, il-leġiżlazzjoni u r-ruoli tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea. Is-sit web uffiċjali primarju tal-Unjoni Ewropea huwa europa.eu. Hawnhekk tista' ssib ħafna informazzjoni li tkun ġejja direttament mis-sors. Kif tista' tara fis-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea? L-ewwel qabel kollox, l-ismijiet tad-dominji tas-siti web uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jispiċċaw b'Europa.eu. Barra minn hekk, dawn dejjem ikunu disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea u fil-qiegħ tal-paġna web jissemmew istituzzjonijiet jew mezzi oħra tal-Unjoni Ewropea. Il-fatti u ċifri fuq is-siti web tal-Unjoni Ewropea dejjem jiġu ċċekkjati u verifikati ma' sorsi xjentifiċi u istituzzjonijiet tal-istatistika.
1: Suġġeriment ieħor u li għandek tfittex kontijiet uffiċjali tal-midja soċjali verifikati jew maniġjati mill-istituzzjonijiet Ewropej. Dawn il-kontijiet ta' spiss jipprovdu aġġornamenti u ċjarifiki affidabbli dwar kwistjonijiet sinifikanti. Normalment il-kontijiet verifikati jkollhom marka blu ħdejn isimhom li tindika li huma awtentiċi. Barra minn hekk tkun idea tajba li żżur is-siti web uffiċjali tal-partiti politiċi u l-kandidati li qed jieħdu sehem fl-elezzjonijiet Ewropej. Dawn is-siti web ta' spiss jiddeskrivu fil-qosor il-programmi u l-proposti ta' politika tagħhom fid-dettall u b'hekk jinuk tqabbel u tagħmel għażliet informati. Huwa essenzjali li tivverifika l-informazzjoni billi tqabbilha ma' sorsi differenti. Jekk aħbar partikolari tkun tidher allarmanti u kontroversjali, iċċekkja kemm din tkun preċiża ma' organizzazzjonijiet tal-aħbarijiet ta' reputazzjoni tajba jew ma' siti web li jverifikaw il-fatti.
2: Fl-aħħar nett, oqgħod attent għall-informazzjoni mxerda fuq il-midja soċjali. Fil-waqt li l-pjattaformi tal-midja soċjali jistgħu jkunu utli ħafna biex tagħmel kuntatt ma' oħrajn u biex iżżomm ruħek informat, dawn jistgħu jiffaċilitaw b'mod potenzjali t-tixrid tal-miżinformazzjoni. Dejjem verifika is-sors u l-awtur qabel ma xxerret informazzjoni pubblikata fuq l-internet jew inkella temmina. Fil-qosor huwa tassew importanti li ssib sorsi affidabbli fi tħejjija l-elezzjonijiet Ewropej sabiex tkun tista' tieħu deċiżjonijiet informati. Billi taċċessa is-siti web uffiċjali tivverifika l-informazzjoni minn diversi sorsi u billi tkun kritiku ta' dak li tara online, tista' tidentifika l-miżinformazzjoni u tasal għal konklużjonijiet bbażati fuq evidenza affidabbli.
1: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi li ma' membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluwenza wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament. U għalhekk hija wkoll responsabilità kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. tista' tisma' aktar podcast fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Għalċide de Gasperi era un vizjonario.
4: U għalċide de Gasperi ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίντε ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίντε ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένος στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίντε ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίντε ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγη βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή είτε εξορίστηκαν. Ο ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτσίντε ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο ντε Γκάσπερι ήταν ένδερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
5: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα, είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος, καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
4: Προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο De Gasperi κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατονοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν. Αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο De Gasperi υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
5: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
4: Ο Αλτσίντε De Gasperi πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε De Gasperi πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε De Gasperi. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
6: Mõeldes Euroopa Parlamendi tööle, kujutleme enamasti, kuidas parlamendi liikmed täiskogu saalis hääletavad. Seda tehakse täiskogu istungil. Täiskogu istungid ja seega ka hääletused toimuvad parlamendis iga kuu ühel nädalal. Mida aga täiskogu istungi nädalal peale hääletamise veel teeb? Kord kuus kogunevad kõik Euroopa Parlamendi liikmed, ehk täiskogu, neljaks päevaks Strasbourgi. Peale selle peetakse mõnikord ka niinimetatud mini-täiskogusid Brüsselis. Täiskogu toimub kindla kava järgi, mida nimetatakse päevakorraks. Täiskogu istungitel viivad parlamendi liikmed lõpule õigusloome töö, mida nad parlamendi komisjonides ja oma fraktsioonides teevad. Täiskogul teeb parlament kogu Euroopa Liitu puudutavaid otsuseid ning avaldab Euroopa komisjonile ja nõukogule oma seisukohad. Parlamendi liikmed saavad komisjonile ja nõukogule ka küsimusi esitada. Selleks on täiskogu kavas ette nähtud infotund. Täiskogu istungitel võib parlament teha avaldusi mis tahes küsimuse kohta, mida ta tähtsaks peab. Samuti võib parlament paluda Euroopa komisjonil esitada ettepanek teemal, mida parlamendi hinnangul on vaja käsitleda. Parlamendi täiskogule on tihti kutsutud ka külalisi, kelleks on näiteks riigijuhid, vilepuhujad või poliitilised aktivistid. Peamiselt toimuvad täiskogul siiski arutelud ja hääletused. Arutletakse ja hääletatakse erinevate tekstide üle, sõltuvalt teemast ja menetluse tüübist. Näiteks võivad arutlusel olla raportid, mida parlamendi komisjonid koostavad Euroopa komisjoni õigusaktide ettepanekute kohta. Kõigepealt peetakse raportite üle arutelu. Sõnavõttudeks on aega väga vähe. Nende pikkus sõltub sellest, mitu parlamendi liiget on teatanud, et soovib sõna saada. Kui hääletused on tavaliselt lühikesed, siis arutelud võivad venida mitme tunni pikkuseks, eriti kui sõna soovib palju parlamendi liikmeid. Tavaliselt võtavad parlamendi liikmed sõna oma emakeeles. Siin tulevad mängu tõlgid, kes tõlgivad sõnavõtja jutu teistesse Euroopa Liidu keeltesse. Kui arutelu on peetud, on aeg hääletada. Võtame taas näiteks raporti. Raporti kohta saavad parlamendi liikmed teha muudatusettepanekuid, et sellest midagi kustutada, sellest midagi ümber sõnastada või sellesse midagi juurde lisada. Kõigepealt hääletavad parlamendi liikmed iga muudatusettepaneku üle eraldi. Lõpuks hääletavad nad muudetud raporti vastuvõtmise üle tervikuna. Töö tempo on üsna kiire. Vahel tuleb järjest hääletada sadade muudatusettepanekute üle. Enamasti hääletatakse käe tõstmise teel. Istungit juhatab parlamendi president ja tema kinnitab ka hääletuse tulemuse. Ilmselgelt on ülioluline, et hääletustulemustes vigu ei tekiks. Vähemagi kahtluse korral palub istungi juhataja hääletada elektrooniliselt, et tulemused oleksid täpsemad. Täiskogu hääletustel on otsustamiseks enamasti vaja absoluutset häälte enamust, ehk antud häältest rohkem kui poolt. Lisaks peab otsuse vastuvõtmiseks koos olema ka kvoorum, mis tähendab, et kohal peab olema vähemalt kolmandik parlamendi liikmetest. Kui istungi juhataja tuvastab, et kvoorum puudub, lükatakse hääletamine edasi järgmiseks täiskogu istungiks. Kui hääletamine on lõppenud, võivad parlamendi liikmed uuesti sõna saada, et enda või oma fraktsiooni valikuid selgitada. Ka Euroopa Komisjon võib pärast hääletust sõna võtta, et avaldada oma järeldused. Täiskogu nädal on tihe, võimatu oleks kõiki tegevusi korraga üles lugeda. Näiteks võetakse täiskogul vastu parlamendi iga-aastane töökava. Selles on kindlaks määratud, millistel nädalatel toimub töö parlamendi komisjonides, millistel fraktsioonides ja millal on täiskogu nädalad. Kõik täiskogu saalis toimuvad arutelud kantakse parlamendi veebilehel otse üle. Täiskogu ajal saab parlamenti ka külastada ja istungisaalis parlamendi tööd jälgida. See on hea võimalus täiskogu töös paremini selgust saada ja demokraatia toimimist oma silmaga näha.

0: Договорът от Маастрихт и договорите от Амстердам и Ница, с които той е актуализиран, са ключови стъпки в процеса на европейската интеграция. Договорът от Маастрихт полага основите на Европейския съюз, какъвто го познаваме днес, като въвежда значителни политически, икономически и социални промени. От своя страна, договорите от Амстердам и Ница стъпват на тази основа и разглеждат институционални въпроси и подготвят Европейския съюз за разширяване. Тези договори отразяват динамичния и развиващ се характер на Европейския съюз и демонстрират способността му да се адаптира и реформира в отговор на новите предизвикателства и възможности. Тъй като Европейският съюз продължава да расте и да се променя, тези основополагащи договори остават крайъгълни камъни на неговата структура и управление. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Arkote lasocijējas vārds parlaments. Dažiem pirmais parlaments, kas nāk prātā, ir Eiropas parlaments. Citiem tas ir valsts parlaments. Savukārt daži citi nevar droši atbildēt, ar ko šie abi parlamenti atšķiras. Šajā raidījumā mēģināsim piešķirt skaidrību šajā jautājumā. 2007. Gadā izstrādātajā Lisabonas līgumā pirmo reizi tika noteikta valstu parlamentu loma Eiropas Savienībā, un šī loma ir lielāka nekā varētu šķist. Piemēram, valstu parlamenti var pārbaudīt Eiropas Savienības tiesību aktu projektu atbilstību subsidiaritātes principam. Šis princips nepieļauj Savienības iejaukšanos, ja jautājumu var efektīvi reglamentēt dalībvalstis pašas, centrālā, reģionālā vai vietējā līmenī. Mērķis ir palikt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem. Eiropas parlaments un valstu parlamenti kopīgi nosaka, kā organizēt un sekmēt efektīvu un regulāru savstarpējo sadarbību Eiropas Savienībā. Šī sadarbība notiek dažādos veidos. Katras valsts parlamentu un Eiropas parlamenta priekšsēdētāji katru gadu tiekas, lai apspriestos. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja konference ir struktūra, kas atbild par attiecībām ar valstu parlamentiem. Atgādināsim, ka priekšsēdētāja konferences sastāvā ir parlamenta priekšsēdētājs un parlamenta politisko grupu priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja konferences darbā piedalās arī viens pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu pārstāvis, taču viņam nav balsstiesību. Taču šī nav vienīgā svarīgā konference. Dalībvalstu parlamentu par Eiropas lietām atbildīgo komiteju locekļi un Eiropas parlamenta deputāti regulāri tiekas Eiropas Savienības parlamentu Eiropas lietu komiteju konferencē, jeb COSAC. COSAC mērķis ir sapulcināt Eiropas valstu parlamenta deputātus, lai apspriestu aktuālus Eiropas jautājumus un jautājumus, kas saistīti ar valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā. COSAC var pieņemt secinājumus un citus dokumentus, taču tie valstu parlamentiem nav saistoši. COSAC sanāksmes notiek divas reizes gadā. Valstu parlamenti un Eiropas parlaments piedalās šajās sanāksmēs ar ne vairāk kā 6 deputātu lielu delegāciju. Turklāt Eiropas Savienības kandidātu valstu parlamenti un citu Eiropas valstu parlamenti var piedalīties šajā sanāksmēs kā novērotāji. Kā vienu no piemēriem var minēt Ukrainas parlamentu jau augstāko radu. Eiropas parlamentā ir arī direktorāts attiecībām no valstu parlamentiem. Tas darbojas kā informācijas centrs, kurš sniedz Eiropas parlamentam datus par valstu parlamentiem. Tas arī pārstāv Eiropas parlamentu administratīvajos valstu parlamentu sadarbības tīklos. Turklāt tas pārvalda attiecības ar ierēģiem, kas pārstāv valstu parlamentus Briselē un uztur ciešu saikni ar to administrācijām. Turklāt parlamenta direktorāts attiecībām ar valstu parlamentiem publicē gada ziņojumu par attiecībām starp Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības dalībvalstu parlamentiem. Šajā ziņojumā sniedz pārskats par visām darbībām un norisēm starp parlamentārajā sadarbībā ar dažādu dalībvalstu parlamentiem. Visbeidzot, Eiropas parlaments aktīvi atbalsta divus nozīmīgus tīklus, kas veicina sadarbību starp dažādiem parlamentiem. Pirmais no šiem tīkliem ir starpparlamentārā Eiropas Savienības informācijas apmaiņas sistēma IPEX. Tā ļauj valstu parlamentiem un Eiropas parlamentam savstarpēji apmainīties ar informāciju un dokumentiem par Eiropas Savienību. Otrais tīkls ir Eiropas parlamentārās pētniecības un dokumentācijas centrs. Tas darbojas kā kanāls informācijas pieprasījuma nosūtīšanai, ja kāds valsts parlaments vēlas uzzināt vairāk par citas Eiropas Savienības valsts praksi un politiku. Kā noskaidrojām šajā pārraidē, Eiropas parlaments strādā roku rokā ar dalībvalstu parlamentiem. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
2: Κάθε χρόνο η ατμοσφαιρική ρήπανση προκαλεί εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρους θανάτους σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνδέεται με καρδιακές παθήσεις, αναπνευστικά προβλήματα, ακόμη και με ορισμένες μορφές καρκίνου. Κάποιοι ρήποι μπορούν να βλάψουν το DNA μας, ενώ άλλοι μειώνουν την ποιότητα του νερού και του εδάφους με σοβαρές συνέπειες για τα οικοσυστήματα. Παράλληλα, αυξάνεται και η ηχορύπανση, ειδικά στις πόλεις. Η ηχορύπανση δεν επηρεάζει μόνο τον ύπνο και τα επίπεδα άγχους μας, αλλά επιβαρύνει και την υγεία μας μακροπρόθεσμα. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την ηχορύπανση, καθώς και για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τον αντίκτυπό τους στην υγεία μας και το περιβάλλον. Η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης και της ηχορύπανσης δεν αποτελεί μεμονωμένη δράση. Είναι μέρος της ευρύτερης περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία βασίζεται στις συνθήκες της και έχει στόχο να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία, να διαφυλάσσει τους φυσικούς πόρους και να προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η μάχη ενάντια στην ατμοσφαιρική ρήπανση και την ηχορύπανση αποτελούν κομβικά σημεία αυτής της πολιτικής, παράλληλα με τη δράση για το κλίμα και τη βιοπικιλότητα, καθώς και τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. Στο επίκεντρο όλων αυτών βρίσκεται το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μηδενική ρήπανση, ο χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει στόχο να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της ρήπανσης και να κάνει την Ευρώπη πιο υγιή και πιο βιώσιμη. Ας ξεκινήσουμε με την ποιότητα του αέρα. Μέσα από την Οδηγία για την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει αυστηρούς κανόνες που καθορίζουν πόσα λεπτά σωματίδια, οξύδια του αζότου και όζων μπορεί να περιέχει ο αέρας που αναπνέουμε. Η οδηγία υποχρεώνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα, να δημοσιεύουν τα σχετικά δεδομένα και να λαμβάνουν μέτρα όταν οι ρήποι αυτοί ξεπερνούν τα επιτρεπόμενα όρια. Οι κανόνες αυτοί αναθεωρήθηκαν το 2024 ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις τελευταίες συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Για παράδειγμα, η νέα οδηγία μείωσε κατά πάνω από 50% το όριο λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων που επιτρέπεται να εισπνέει ένας άνθρωπος στη διάρκεια ενός χρόνου. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, καθώς τα σωματίδια αυτά θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζει επίσης εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για βασικούς ρήπους και θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τομείς όπως η βιομηχανία, η γεωργία και οι μεταφορές. Σημαντική πηγή ρήπανσης αποτελούν εδώ και πολλά χρόνια οι οδικές μεταφορές. Με την πάροδο των ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυστηροποιήσει τους κανόνες για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από αυτοκίνητα, φορτηγά, βαν και λεωφορεία. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν αυστηρότερα όρια για τα οξύδια του αζότου και τα λεπτά αιωρούμενα σωματίδια. Ισχύουν για τα βενζινοκίνητα, τα διζελοκίνητα, τα υβριδικά και ακόμη και τα ηλεκτρικά οχήματα. Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στις οδικές μεταφορές. Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει επίσης μέτρα για να μειώσει τις εκπομπές που παράγουν πλοία και αεροπλάνα, θεσπίζοντας μεταξύ άλλων νέους κανονισμούς για τα βιώσιμα καύσιμα και την πράσινη ναυτιλία. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεώρησε πρόσφατα την οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ το 2026 και έχουν στόχο να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Πάμε τώρα στην ηχορύπανση. Ένα ζήτημα που μπορεί να είναι λιγότερο ορατό, αλλά προκαλεί εξίσου πολλά προβλήματα στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Περίπου ένας στους 5 Ευρωπαίους πολίτες εκτίθεται σε επίπεδα θορύβου που θεωρούνται επικίνδυνα, κυρίως λόγω της κυκλοφορίας οχημάτων. Η χρόνια έκθεση σε θόρυβο μπορεί να προκαλέσει άγχος, διαταραχές του ύπνου και καρδιαγγειακές παθήσεις. Επίσης, η ηχορύπανση διαταράσσει και την άγρια φύση. Το 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Οδηγία για τον Περιβαλλοντικό Θόρυβο, η οποία υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να χαρτογραφούν τα επίπεδα θορύβου και να καταρτίζουν σχέδια δράσης. Στο θέμα αυτό, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να μειώσει κατά 30% έως το 2030 τον πληθυσμό που πλήττεται από τον χρόνιο θόρυβο που προκαλούν οι μεταφορές. Αν δεν ληφθούν νέα μέτρα, ο στόχος αυτός ενδέχεται να μην επιτευχθεί εντός αυτού του χρονικού πλαισίου. Για να συμβάλλει στη μείωση της ηχορύπανσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει επίσης συγκεκριμένα όρια θορύβου για οχήματα, τρένα, αεροπλάνα, ακόμη και για μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους.

0: Europejska Nagroda dla Młodzieży imienia Karola Wielkiego to nagroda dla projektów młodzieżowych, które propagują demokrację w Europie, a także współpracę i porozumienie w Europie i na świecie. Ma ona zwrócić uwagę na codzienną pracę, jaką wykonują młodzi ludzie, by wzmocnić wspólne poczucie tożsamości europejskiej. Nagrodę ufundowano w 2008 roku. Jest wspólnym przedsięwzięciem Parlamentu Europejskiego i Fundacji Międzynarodowej Nagrody Karola Wielkiego z Aquisgranu. Co roku krajowe i europejskie jury wybierają projekt w każdym państwie członkowskim. Zwycięzcy z poszczególnych krajów zapraszani są na ceremonię do Aquisgranu w Niemczech, gdzie ogłaszana jest trójka laureatów nagrody. Maja 2023 roku pierwsze miejsce zdobyła aplikacja ILEM z Belgii. Jest to pierwsza na świecie aplikacja językowa, którą stworzono z myślą o uchodźcach i osobach ubiegających się o azyl. To aplikacja do nauki języka, która pomaga przełamywać nieporozumienia kulturowe i luki w wiedzy między uchodźcami a krajami przyjmującymi. Można w niej znaleźć przydatne wyrażenia, gry i historie do nauki języka. Aplikacja jest także wyposażona w komunikator do porozumiewania się z innymi użytkownikami. Projekt ILEM ma zbliżać do siebie ludzi z różnych środowisk, warstw społecznych i z różnymi doświadczeniami. Projekt pomysłu zrodził się w 2021 roku pod hasłem Od uchodźców dla uchodźców. Drugie miejsce zajęły ex aequo dwa projekty. Mobilne Muzeum Klimatyczne z Litwy i społeczność dziennikarska The European Correspondent z Holandii. W maju 2022 roku organizacja Active Youth działająca na Litwie utworzyła Mobilne Muzeum Klimatyczne. Chciała w ten sposób zachęcać ludzi, by prowadzili bardziej przyjazny dla klimatu styl życia. Muzeum składa się z czterech ruchomych kontenerów, z których każdy poświęcono innej tematyce. Tak więc w pierwszym dowiemy się o zmianie klimatu, w drugim o Europejskim Zielonym Ładzie, w trzecim o przyjaznym dla środowiska rolnictwie i zdrowej żywności, a w czwartym otrzymamy praktyczne wskazówki, jak ograniczyć konsumpcję. Wystawę można też odtworzyć w innych krajach. Drugim zdobywcą drugiej nagrody jest społeczność dziennikarska The European Correspondent, która powstała w 2022 roku w Holandii. Skupia ona ponad 140 młodych dziennikarzy z całej Europy. Wspólnie uprawiają dziennikarstwo, które skupia się na sprawach europejskich. Zespół korespondentów dostarcza materiały na stronę internetową i do biuletynu. Piszą o całej Europie, a ich odbiorcami są obywatele zainteresowani tym, co dzieje się za granicami ich własnego kraju. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
1: Η 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία 10 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εντάχθηκαν την ημέρα εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές ήταν η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ιστορική εκείνη μέρα ήταν μέρα χαράς, ενότητας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Ας ρίξουμε σήμερα μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύ σημαντικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει πολλές διευρύνσεις. Σε διάφορα κύματα, διάφορες χώρες γίνονταν δεκτές στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, η μακράν μεγαλύτερη διεύρυνση μέχρι σήμερα έγινε το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε 10 νέα κράτη-μέλη, την Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Μέσα σε μία μέρα, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν 25. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλιστα σχέδια ο αριθμός των κρατών μελών να φτάσει τα 30. Θα ρωτήσει κανείς, και γιατί ήταν τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διεύρυνση? Καταρχάς, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν ταυτόχρονα τόσες πολλές χώρες. Συνολικά, 3 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, 4 πρώην χώρες δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, 1 πρώην δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, η Σλοβενία, και 2 νησιωτικές χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα, εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες αυτές τις χώρες ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη συνεργασία, την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η διεύρυνση αυτή δεν σήμαινε απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούσε περισσότερα κράτη-μέλη. Σηματοδοτούσε ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στο μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Η διεύρυνση επέκτηνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και ενίσχυσε το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας στην Ευρώπη. Γιατί ήθελαν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολλές από αυτές ήταν μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το δρόμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ευκαιριών που συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έγινε λίγα χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, γεγονός που είχε προετοιμάσει το έδαφος στις χώρες αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο της οικονομίας της αγοράς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ιστορική αυτή διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που είχε παραμείνει διαιρεμένη για σχεδόν μισό αιώνα από το σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο. Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τις γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την πολυγλωσσία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 11 σε 20. Οι 9 καινούργιες γλώσσες ήταν τα εσθονικά, τα ουγγρικά, τα λετωνικά, τα λιθουανικά, τα μαλτέζικα, τα πολωνικά, τα τσέχικα, τα σλοβάκικα και τα σλοβένικα. Στη μεταφραστική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκαν 9 καινούργιες μεταφραστικές μονάδες, ώστε το έργο των Ευρωβουλευτών να είναι προσβάσιμο και στις γλώσσες των νέων κρατών μελών. Τα χρόνια πριν από τη διεύρυνση, όταν βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς του Κοινοβουλίου είχαν παρακολουθήσει εκτεταμένα γλωσσικά μαθήματα για να προετοιμαστούν για τις νέες επίσημες γλώσσες. Η γλωσσική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επίσημες γλώσσες της αποτελούν απόδειξη της άοκνης προσήλωσής της στην πολυμορφία και τη συμμετοχικότητα. Κάθε γλώσσα δεν είναι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, είναι ένα παράθυρο στην ιστορία, τον πολιτισμό και την ταυτότητα μιας χώρας. Μέσα από τη μετάφραση και τη διερμηνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει ότι μπορούν να ακούγονται όλες οι φωνές. Μετά το 5ο κύμα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004 με 10 νέα κράτη-μέλη, ακολούθησε η επόμενη διεύρυνση το 2007, όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, το 2013 εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κροατία. Σήμερα, 2 δεκαετίες μετά τη μεγάλη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της εξακολουθούν να είναι αισθητές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει την ελπίδα, την πρόοδο και τη συνεργασία. Σε έναν κόσμο όπου το μόνο σίγουρο είναι ότι αλλάζει διαρκώς. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Når Europaparlamentsmedlemmerne er blevet valgt, er der en række forskellige roller, der skal fordeles. Som parlamentsmedlem kan man fungere som formand for Europaparlamentet, man kan sidde i forskellige udvalg, og så kan man sågar blive observatør. Man hører ikke så tit om observatørerne, men de spiller alligevel en meget vigtig rolle i parlamentet. I denne episode vil vi se nærmere på, hvad det vil sige at være observatør, så vi kan blive lidt klogere på, hvem der kan blive observatør, hvad deres opgaver er og hvordan deres arbejde fungerer. Valg er grundstenen i et hvert velfungerende demokrati. Og hvis valgene skal være retfærdige, frie og demokratiske, kan man ikke komme uden om valgobservatørerne. Lige på det punkt spiller Europaparlamentet en vigtig rolle. Det sender nemlig delegationer ud for at observere valg i forskellige lande, når de nationale myndigheder beder om at få det gjort. Parlamentet har siden 1994 observeret valg i lande uden for EU. Når et land inviterer Europaparlamentet til at komme og observere dets valg, udfører parlamentets delegation den opgave, eller mission, som det også kaldes, i tæt samarbejde med det Europæiske Råd, Europakommissionen og andre relevante internationale institutioner. I de seneste 20 år har EU sendt delegationer ud for at observere mere end 200 valg i ca. 75 lande. I dag sender parlamentet årligt op til 12 delegationer ud for at observere valg rundt om i verden. Delegationerne indgår i længerevarende observationsmissioner, som allerede er i gang, og som ledes af enten EU eller Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, som hører ind under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Parlamentsmedlemmerne er en vigtig del af observationsmissionerne. Hver EU-valgobservationsmission ledes af et parlamentsmedlem, som udnævnes til chefobservatør af næstformanden for Europakommissionen. I delegationerne er der som regel 7 parlamentsmedlemmer, som tilhører forskellige politiske grupper. De tilbringer 4-5 dage i det land, de er blevet sendt ud til. Under deres ophold mødes de med lokale myndigheder, politiske partier, NGO'er og andre observatører. Under selve valget observerer parlamentsmedlemmerne åbningen og lukningen af valgstederne, stemmeafgivningen og stemmeoptællingen på valgsteder og andre steder. De deltager også på et pressemøde, hvor de fortæller om, hvad de har observeret. Parlamentsmedlemmerne har selv erfaring med at stille op til valg, så de ved, hvilke udfordringer der kan være forbundet med at afholde et valg. Det giver dem et unikt perspektiv og gør det nemmere for dem at holde øje med, hvad der foregår. Ved deres blotte tilstedeværelse gør parlamentsmedlemmerne også observationsmissionerne mere synlige og legitime. Under missionerne skal parlamentsmedlemmerne selvfølgelig overholde en streng adfærdskodeks. De skal undgå interessekonflikter, må ikke blande sig i valgprocessen og må først udtale sig om kandidater eller politiske spørgsmål efter det officielle pressemøde. På den måde sikres det, at deres observationer er upartiske og troværdige. Lad os komme med et eksempel på, hvad observatørarbejdet går ud på. I 2023 deltog EU i en valgobservationsmission i Zimbabwe. Her blev det konstateret, at der godt nok var en retlig ramme, som kunne sikre, at valget blev afholdt efter internationale standarder, men at der var fejl og mangler i den måde, som valget rent faktisk blev afholdt på. Det førte til, at mange vælgere følte sig uretfærdigt behandlet, og i nogle tilfælde da følte sig truet. Daværende parlamentsmedlem og chefobservatør Fabio Massimo Castaldo forklarede, at Zimbabwe gik med til at lade delegationen observere dets valgproces, men at delegationen stødte på hindringer undervejs. Det stod dermed klart, at der er behov for store forbedringer, hvis landet skal kunne opfylde de regionale og internationale valgstandarder. Som vi kan se, er parlamentets valgobservationsmissioner i den grad med til at støtte og fremme demokratiet rundt om i verden. Observatørernes vigtigste opgave er at hjælpe landene med at afholde retfærdige, frie og demokratiske valg, og det gør de ved at analysere valgprocesserne og foretage uafhængige og upartiske vurderinger. Det var alt, hvad vi havde at sige om observatørerne i denne omgang. Du lagde måske mærke til, at vi undervejs nævnte andre vigtige stillinger og roller i parlamentet, som f.eks. formanden for Europaparlamentet og medlemmer af udvalgene. Hvis du vil vide mere om, hvad de laver, kan du lytte til de andre episoder i denne serie, så du også kan være med på jargonen. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Σήμερα είναι όλο και πιο εύκολο για νέους ανθρώπους στην Ευρώπη να σπουδάσουν σε 2, 3 ή και περισσότερες διαφορετικές χώρες. Γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο πρόγραμμα Erasmus. Όλο και περισσότεροι φοιτητές ξεκινούν τις σπουδές τους σε μία χώρα και τις συνεχίζουν κάπου αλλού. Γίνεται δηλαδή όλο και πιο εύκολο, πιο προσιτό και πιο συνηθισμένο να σπουδάζει κανείς στο εξωτερικό. Πώς μπορούμε όμως να διασφαλίσουμε ότι το επίπεδο σπουδών σε όλες τις χώρες θα είναι πάνω κάτω το ίδιο και κυρίως συγκρίσιμο? Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα προσόντα που μπορεί να αποκτήσει κανείς σε διαφορετικές χώρες και μέσα από διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα θα έχουν όντως την ίδια αξία? Αυτόν ακριβώς το σκοπό υπηρετεί το ECTS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσόρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσόρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων, γνωστό και ως σύστημα ECTS. Ας δούμε αρχικά τι ακριβώς είναι το σύστημα αυτό. Το σύστημα ECTS είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μεταφέρουν τις διδακτικές μονάδες που έχουν αποκτήσει σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την απόκτηση τίτλου σπουδών σε κάποιο άλλο ίδρυμα. Κάθε μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο όγκο εργασίας που έχει αφιερώσει κανείς για να μάθει κάτι. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1989 από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Το ECTS είναι το πρώτο και μοναδικό σύστημα διδακτικών μονάδων που έχει δοκιμαστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο. Είναι επίσης άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διακήρυξη της Μπολόνια, τη διακήρυξη που υπογράφηκε το 1999 και άνοιξε το δρόμο για την εναρμόνιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Με το πέρασμα του χρόνου, οι περισσότερες από τις 49 χώρες που συμμετέχουν στον Ευρωπαϊκό Χώρο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αντικατέστησαν σταδιακά τα εθνικά συστήματα διδακτικών μονάδων που εφάρμοζαν και άρχισαν να χρησιμοποιούν το σύστημα ECTS. Πώς λειτουργεί όμως το όλο σύστημα? Μία μονάδα ECTS αντιστοιχεί σε περίπου 25 με 30 ώρες εργασίας. Ένα εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS. Ένα πλήρες έτος σπουδών ή εργασίας ισούται με 60 μονάδες, που αντιστοιχούν σε 1.500 έως 1.800 ώρες εργασίας. Στη διάρκεια ενός κανονικού ακαδημαϊκού έτους, αυτός ο αριθμός μονάδων μοιράζεται σε διάφορα μαθήματα και μικρότερες ενότητες του προγράμματος σπουδών. Ένας κλασικός σύντομος κύκλος απόκτησης τυπικών προσόντων αντιστοιχεί συνήθως σε 90 έως 120 μονάδες ECTS, ενώ το δίπλωμα πρώτου κύκλου σπουδών, αυτό που συνήθως αποκαλούμε πτυχίο, αποτελείται είτε από 180 είτε από 240 μονάδες ECTS. Συνήθως, το δίπλωμα δεύτερου κύκλου σπουδών, αυτό που τις περισσότερες φορές αποκαλούμε μεταπτυχιακό, ισοδυναμεί με 90 ή 120 μονάδες ECTS. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται το ECTS στο επίπεδο του τρίτου κύκλου, δηλαδή το διδακτορικό, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ένα βασικό και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των μονάδων ECTS είναι ότι σας επιτρέπουν να αποδείξετε πόσο έχετε προχωρήσει στις σπουδές σας, ακόμη και αν χρειαστεί να τις διακόψετε προσωρινά. Αν αποφασίσετε να κάνετε ένα διάλειμμα από τις σπουδές σας, ενώ έχετε ήδη περάσει κάποια μαθήματα, δεν θα χρειαστεί να τα ξαναδώσετε από την αρχή, ακριβώς γιατί μπορείτε να κρατήσετε τις μονάδες ECTS που έχετε μαζέψει. Και αν αποφασίσετε να επιστρέψετε στα θρανία λίγα χρόνια αργότερα, ακόμη και σε άλλη χώρα της Ευρώπης, μπορείτε να συνεχίσετε κανονικά τις σπουδές σας. Τις μονάδες ECTS που έχετε μαζέψει, τις κρατάτε για όλη σας τη ζωή. Χάρη στο σύστημα των διδακτικών μονάδων, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν νέους τρόπους πρόσβασης σε συγκεκριμένους κύκλους σπουδών. Για παράδειγμα, ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων μπορεί να δέχεται πτυχιούχους από σχολές οικονομικών, νομικής ή και άλλων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι υποψήφοι μπορούν να αποδείξουν με βάση τις διδακτικές μονάδες τους ότι διαθέτουν συγκεκριμένες γνώσεις. Κάποιες φορές βέβαια η σχέση ανάμεσα σε δύο αντικείμενα δεν είναι τόσο προφανής όσο στην περίπτωση που μόλις αναφέραμε. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει πτυχίο στην επικοινωνία μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να γίνει δεκτός σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην εγκληματολογία. Για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα επιτρέπουν στους φοιτητές τους να αλλάξουν τομέα σπουδών χωρίς να χρειάζεται να ξεκινήσουν από την αρχή. Προϋπόθεση γι' αυτό όμως είναι να παρακολουθήσουν για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ορισμένα επιπλέον μαθήματα και να συγκεντρώσουν έναν ορισμένο αριθμό διδακτικών μονάδων. Το σύστημα ECTS επιτρέπει επίσης να συνδυάζει κανείς διάφορους τρόπους μάθησης, τόσο στο πλαίσιο ενός προγράμματος σπουδών, όσο και μέσω της διαβίου μάθησης. Με άλλα λόγια, μπορεί για παράδειγμα να αποκτά κανείς γνώσεις και δεξιότητες και παρακολουθώντας μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δουλεύοντας σε κάποιο χώρο εργασίας. Τα περισσότερα προγράμματα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, όπως αυτά που οδηγούν στα λεγόμενα πρόσθετα μεταπτυχιακά ή στα πανεπιστημιακά πιστοποιητικά επιμόρφωσης, απαιτούν από τους υποψήφιους σπουδαστές τους να έχουν συγκεντρώσει έναν ελάχιστο αριθμό μονάδων ECTS. Τέλος, είναι γνωστό ότι κάθε χώρα ακολουθεί διαφορετική πρακτική όσον αφορά τη βαθμολογία των φοιτητών. Σε κάποιες χώρες βαθμολογείται κανείς από το 1 μέχρι το 10, σε άλλες χώρες το άριστα είναι το 20 και ούτω καθεξής. Το σύστημα ECTS επιτρέπει λοιπόν να ερμηνεύονται και να μετατρέπονται οι βαθμοί των φοιτητών με τρόπο ενιαίο και δίκαιο, ακόμη και αν σπουδάζουν σε διαφορετικές χώρες. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται, για παράδειγμα, πιο εύκολο να συγκρίνει κανείς τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει για ένα πρόγραμμα ανταλλαγής ή για μια υποτροφία φοιτητές από διαφορετικές χώρες. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό είναι η λεγόμενη κλίμακα βαθμολογίας ECTS. Χάρη στην κλίμακα αυτή, οι βαθμοί που έχει λάβει ένας φοιτητής μπορούν να μετατραπούν σε ευρωπαϊκούς βαθμούς και έτσι ο φοιτητής αυτός μπορεί να μετακινηθεί πιο εύκολα από ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σε κάποιο άλλο, σε άλλη χώρα της Ευρώπης. Οι βαθμοί δίνονται με βάση τη βαθμολογική κλίμακα από το A έως το F και συνοδεύονται από έναν σύντομο χαρακτηρισμό και μια μικρή αξιολόγηση. Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα είναι ελεύθερο να αποφασίζει πώς θα εφαρμόζει το σύστημα βαθμολόγησης ECTS με βάση το δικό του μοντέλο διδασκαλίας. Επιπλέον, το σύστημα ECTS διευκολύνει τους σπουδαστές να υποβάλουν διάφορα έγγραφά τους σε άλλες χώρες μετά την αποφύτισή τους. Το συμπλήρωμα διπλώματος, για παράδειγμα, περιλαμβάνει πληροφορίες που επιτρέπουν σε εργοδότες και εκπαιδευτικά ιδρύματα να καταλαβαίνουν καλύτερα τι ακριβώς προσόντα έχετε αποκτήσει. Όπως είδαμε, με βάση αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, το σύστημα ECTS προωθεί την κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια πιο ανοιχτή Ευρώπη σημαίνει μια Ευρώπη όπου μπορεί κανείς να συναντήσει ανθρώπους με παρόμοια χαρακτηριστικά και προσόντα, αλλά από άλλες χώρες, να βιώσει διαφορετικές κουλτούρες και να έρθει σε ουσιαστική και γόνιμη επαφή με άλλους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, το σύστημα ECTS κάνει την Ευρώπη πιο ανοιχτή. Ακριβώς γιατί συμβάλλει καθοριστικά στο να μπορεί κανείς να κάνει όλα τα παραπάνω. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Megvan a legjobb filmnek járó európai közönségdíj, a Lux idei győztese. A legjobb filmnek járó Lux európai közönségdíjat 2024-ben a Tanári Szoba című német filmdráma nyerte el. A német Ilker Csatak rendezte a Tanári Szoba, egy fiatal középiskolai tanárnő Kárla történetét meséli el, aki idealizmusával kitűnik kollégái közül. Az osztályában történt felderítetlen lopás sorozat hamar megkeseríti az iskola légkörét. Kárla ekkor nyomozásba kezd.
5: Achtung, fertig, los!
6: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
7: Wer sitzt hier?
8: Oskar sitzt da.
7: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
8: Ich hab keins.
9: Und das hier?
7: Freunde, wessen Platz ist das?
10: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
6: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
7: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
4: A Tanári Szoba a német filmdíjon 5 kategóriában is díjat nyert. A berlini Nemzetközi Filmfesztivál panoráma szekciójában pedig elnyerte a Europa Cinemas hálózat legjobb európai filmnek járó elismerését, valamint az Arthouse Cinema díjat.
11: Mein Sohn klaut nicht. Der Männer klaut. Riech ihm die Beine.
12: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
13: Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
14: Schämen Sie sich.
13: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach
15: nicht aushalten.
16: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
17: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
4: A győztes alkotás a döntőben a méhek 20.000 fajtája, a hullólevelek, az Adamanton és a Smoke Sauna Sisterhood című alkotással versengett. A 2024-es Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó Lux Európai Közönségdíj az aktuális társadalmi és politikai témákkal foglalkozó alkotásokat állítja reflektorfénybe. A mozgókép erejével kíván vitára és reflexióra ösztönözni, hogy az európai identitást erősítse. Ezt az adást az Európai Parlament webrádió szolgáltatása, a Europarl Radio készítette.
0: Predstavljajte si, da si v pariški pekarni kupite rogljiček za euro in pol, nato pa se z vlakom za 90 evrov odpeljete v Bruselj, kjer na enem od mestnih trgov naročite školjke z ocvrtim krompirčkom za 25 evrov. Mikavno, kaj ne? Pri tem pa vam za vse to ni treba niti menjati denarja. Danes se nam to zdi nekaj samoumevnega. Pred 30 leti pa ste morali vsakič, ko ste prečkali mejo, poiskati najboljši menjalni tečaj. Ta nekoč neizogibni vidik potovanja po Evropi je zdaj nadomestilo udobje, ki ga prinaša evro. Danes ga uporablja 21 držav, potovanja, nakupi in plačila pa so zato veliko preprostejši. V tokratni epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo izvedeli, kako je evro postal temelj evropskega povezovanja in kaj danes pomeni za državljane in podjetja. Evro je veliko več kot le valuta. Je eden najprepoznavnejših simbolov evropskega povezovanja in temelj gospodarstva Evropske unije. Vsak dan ga uporablja več kot 350 milijonov ljudi po vsej Evropi. Kako pa evrsko območje pravzaprav deluje? Kako so države članice uvedle evro? In kakšno vlogo ima pri tem Evropski parlament? Zamisel o evru se je porodila že konec 60-ih let 20. stoletja, enotni valuti pa je leta 1992 pot utrla Maastrichtska pogodba. Določila je namreč stroge pogoje za države, ki bi želele uvesti evro. Te pogoje danes imenujemo konvergenčna merila in imajo štiri glavne cilje: zagotoviti stabilne cene, odgovorno pripravo proračuna, predvidljive obrestne mere ter močno stabilno valuto. Kaj to pomeni? Vsaka država mora dokazati, da je njeno gospodarstvo pripravljeno na pristop k evrskemu območju. Evro obstaja od leta 1999, vendar se je na začetku uporabljal samo za elektronska plačila in finančne transakcije. Tri leta pozneje, 1. januarja 2002, pa so se začeli uporabljati evrski bankovci in kovanci, ki so nadomestili nacionalne valute v 12 državah. To je bila ena največjih zamenjav valut v zgodovini, saj je v obtok po vsej Evropi prišlo 15 milijonov bankovcev in 52 milijard kovancev. Danes je v evrsko območje vključenih 21 držav članic Evropske unije, v katerih je evro uradna valuta. Pet držav članic, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska, evra še ni uvedlo, vendar so pravno obvezane, da to storijo, ko bodo izpolnile vse pogoje. Izjema je Danska, ki ni treba postati članica evrskega območja, saj to dovoljuje posebni sporazum iz leta 1992. Skupna valuta pomeni skupno odgovornost. Ker države uporabljajo isti denar, morajo natančno usklajevati gospodarsko politiko. Tako poskrbijo za stabilnost in kar najbolje izkoristijo skupno valuto. Usklajevanje poteka v okviru evroskupine, to je srečanj, na katerih finančni ministri držav evrskega območja razpravljajo o gospodarskih izzivih, načrtih za rast in proračunski politiki. Prehod na evro pa seveda ni pomenil le tiskanja novega denarja, temveč je bil tudi obsežen pravni in gospodarski projekt. Gladek prehod sta omogočili ključni uredbi Evropske unije, ki sta poskrbeli, da uvedba evra ni vplivala na hipotekarne kredite, pogodbe o zaposlitvi in prihranke državljanov. Zagotovili sta namreč, da je bila pretvorba iz starih valut v evro pregledna in pravična. Za pravno kontinuiteto in gospodarsko pravičnost je bilo torej poskrbljeno že od samega začetka. Z uvedbo evra so odpadli stroški menjave denarja, za podjetja v evrskem območju pa je tudi veliko manj nejasnosti in nepredvidljivosti. Čezmejna trgovina, naložbe in cene pa so preglednejše in predvidljivejše. Evro je tesno povezan z Evropsko centralno banko, katere sedež je v Frankfurtu.
9: Eurosistem sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav evrskega območja. Glavna naloga Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnih cen, razvoj monetarne politike evrskega območja in zagotavljanje nemotenega delovanja finančnega sistema. Banka ni odvisna od političnih vplivov, zato je verodostojna, evro pa uživa zaupanje tako v Evropski uniji kot drugje. Evropski parlament ima pri evru že od samega začetka zelo pomembno vlogo. Sodeluje pri oblikovanju zakonske podlage za delovanje evra ter nadzoruje ekonomsko upravljanje. Odgovarjajo mu tudi Evropska centralna banka in druge institucije Evropske unije. Parlament zagotavlja, da se pri razpravah o finančni stabilnosti, varstvu potrošnikov in gospodarskih reformah upošteva tudi mnenje državljanov. Številni menijo, da je zaradi evra vse dražje. In res so cene nekaterih živil po uvedbi evra opazno poskočile. Slika pa je drugačna, če pogledamo uradne podatke o inflaciji za celotno gospodarstvo. Študije neodvisnih raziskovalcev so pokazale, da je uvedba evrskih bankovcev in kovancev povzročila majhen enkratni porast inflacije, ki je po ocenah znašal le nekaj desetink odstotne točke. Cene so se torej za nekatere proizvode, ki jih pogosto kupujemo, res zvišale, kar so ljudje pri nakupih seveda opazili. A skupni življenjski stroški se niso nenadoma zvišali le zaradi prehoda na evro. Na cene so veliko bolj vplivali drugi dejavniki, na primer plače, cene energije in splošne gospodarske razmere. Skozi izzive se skupaj z Evropsko unijo spreminja tudi evro. Po finančni krizi leta 2008 in krizi evrskega območja je Evropska unija oblikovala nova orodja, na primer Evropski mehanizem za stabilnost, ki ščiti evrsko območje in krepi njegovo finančno upravljanje. Ob vseh teh izzivih je evro postajal vse odpornejši in stabilnejši. Evro je uradna valuta v 21 državah članicah, uporabljajo pa ga tudi v Anduri, Monaku, San Marinu, Vatikanu, Črni gori in na Kosovu. Vse to kaže, da ima močan vpliv tudi zunaj Evropske unije. Evro se bo v prihodnosti le še bolj razvijal. Evropska centralna banka namerava okrog leta 2029 uvesti digitalni evro, ki ne bo nadomestil gotovine, temveč jo bo dopolnjeval, valuta pa se bo tako prilagodila digitalni dobi. V pripravah na ta korak bodo sodelovale vse evropske institucije, tudi Evropski parlament, kar bo zagotovilo preglednost, varnost in zaupanje. Evro je kot skupna valuta in skupna odgovornost eden od najpomembnejših projektov Evropske unije. Temelji na zaupanju, sodelovanju in stalnih prizadevanjih, da bi se prilagodili spreminjajočemu se svetu. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.